κυβέν. Χακαρι διό κανονοχέ νητική μου μπεν στιατσικέ. Χαρί το ξπέρι πέδρο σου μπει. Ράτα δε τα μάντσι ροχ καϊόν καν λικόφικεν ριτσιν ατ κατσεκελβέν. Ήρι χεσού σου μπει κατσικέ. Καν κριτσέ χρυμί χτιβέ. Τι σαμπατσικέ βινέχ καν κόρι στουκούρ βιρουιόν καν ρατσιότ ρουτέρου τατά ρατσαλάλ ρισχαίλ οραλκουάλ. Ριτσιν ου μπέν ρουσαμάχ ρι διό. Η γερουτόρι γεόκ παραχαβαρέν ο παρουχάρι διό. Κανκίχιαν καάρι νοκούρ τσουπάν ρε τιέμπο ρε κατσαπών. Η τσουπάν απών ριχούν τσικ τιέμπο τσι καβέτσα από. Καν στουκούρ καρι ρουκάσλεν ρι σαμάν κισέρτα. Ρι Χεσού νουναντάχ τσι κομέχτσι στι καμισέ. Η ρι Χεσού σε σέκα κικέντι καπλαχούχ κρούτι χωσελά τσιομβί. Η σουμπίχ. Ρι Ιβεταμάν τσι πατιναμίτ Χερουσαλέμ κατσαπών βι ελφέχ. Η ρι τσιρί. Κιχ καρί στη μπάντσου εγεν λυσιν αλέστη η κοχάρ. Καν ρονοχέλ βι καρί τσι μπατέλ καν τσουβίχ στη μπανατέχ. Καν ατσέρφι κι τσι μπάντσαν ρι ατσι α. Ρι σεκ αλαχιρισάν ρι ρουτσαμπέρ ρι διό ο χέρ καν. Σκιχάτσ καπα κι καβι νεκ ρι σαμάν ε Ισραήλ τα στα. Η ρι βινεκ ρι σκιτσε εν τσουβίχ. Στη κυμπιλά πο κόντακ τσαμπέρ τσουβέ ει σκιν κι τσουμπάχ. Σκιν κι τσέχ ή καρί σκιν κι καμισάχ. Περο παρούσκ ει κι καστέχ καπέ τσάρι Χεσού. Pero rite hojela kamash hasta chikivech ri shubih ri Jesus. Ri chabesh ri sha evang a chikivech. Roma kari sha she chokshka kasha. Iman ke tamanta a chike nikulum vi chitzich. Ri Jesus nuka chokhirisa hun a chin moh kiri pa Jericho. Tok ri Jesus nuki anapori patinamet rubinian Jericho. Ri chiri chuchi beh tuyuh ka hun a chin. Iri achin kare moj inu kutula limos na chikeri vinekri yek ashkeri. Ito kre moj resh akashak ti sibilek vinekri yek asher. Shukutuk ka chi achike shkul vachitek. Ishkibik chire chi khari Jesus ak nasaret rin yek asher keri. Iri achin moj riken ruchuk ashchon ishubik ka. Tako yuvak nuvech rat Jesus ri atrich rumam ken rishrei David scha. Iri vinek kari enab iyekhinek. El chuvech ri Jesús, shkibila chire ri achin chiman chik tichon, pero rihash arikim masu chukash chon ishubih, rat ri rih rumam ken ri rey David, tachoyevah nuvech rumare nubanon shcha. Iri Jesús shakashah kari ruchaber, rumarish pa eka ishubih chitikik amape, itok kamon chik pe ri achin karikim shukutuh kachire, achike kari navajo, iri achin mo ishubih, ahaf, Γέννη μαχόι ζουούν στια. Ήρι Χεσούς σου μπήχτηρε κατσουούν κα. Ρωμάρι σε κουκουμπά ακούς σε κατσό. Ήρι ατσί μόιχ καν χακαρί το ξουούν. Ιστεκέ ευτσιρί χρι Χεσούς. Χρι ατσίν κατσού καρέ νου γιάρου κύχρου κοχλέν λι διός. Ικονοχέ χρι βινέ κρι σε τσετών τσιρι μόιχ ξουούν. Καν σκιά κατσού καρου κύχρου κοχλέν λι διός. Τανάχ μελεχλαχούχ. Χρι Χεσούς ήρι Ζακαίου. Είχα καρύτω κρυ Χεσούς ρατσιμπιλάνι ρουτι χωσελάσιοκ από ριβατιναμίτ ρουμινιάν χερικό. Είναι κάσκα ελ. Ήρι τσιρίτσου παν ριτιναμίτ ρίκο καχουν ατσιν πεϊόν ρουμινιάν σακέου. Ριατσιν καρέ. Χαρέ ριμάς ρουκίχ και τσικιβέτσι ριτσακάτσικ μολόχι τα καρκαβάλ. Ήρι χάκα νουτέχ καρουκίχ ριτσιν νουτσού ελ ρι Χεσούς. Περο ρωμά καρύ εχανή λαβίνεκ ίσα τικοόλ τσουκαόκ ρι ρουπαλέν. Σιαμάνι τη κύρτα νουτσέτ ελ. Ρωμαρί ριχά χουν ανίνς να πιέχ ελ. Ισ πεχωτέ παρουβί χουν τσέρι νιμπίς σικό μωρο τσιρέ. Ριτσίν κερί νουτσέτ ελ ρι Χεσούς. Ρωμά κερί κότσι νικάς βι ελ. Ήτο κρι Χεσούς νικάς κα ελ ρι κερί. Σουούν τσικάχ παρουβί ριτσέ. Ισου πιχ κα τσιρέ ριχωτόλ τσιρί. Σακέου τσανίν κακάπε ριτσιρί. Ρωμά καν χαρε βακαμί κότσι ιναπών τσι αβατσιότ. Ριτσίντσι γινουσλάν χουμπά, στιάτσιρε. Ήρι Ζακαίου καν χαρίς κάπε χουνανίν, ήρι κίνκι κοτέν σουκούς λαπόρι Χεσούς. Τοξ πανατέχ κακερέ, ριβινέχ νικιμπιλά κάτσιρι Χεσούς, για παρατσιότς χουνατσίν αχμάκ σπεκανέχ βικάν. Ήρι Ζακαίου παέλθ κατόξ τσιόντσιρε ρι αχαφ Χεσούς, ισουμπίχκα. Αχαφ, βακαμίνικ αχτσιρε ρι νουπεϊομέλθ νιν ταλούχ τσικέ ριβινέχ ριμανχούν κόκικιν. Ιριβινέκ ρικανκόβε λεσάν τσικέ, κανκαχίτσι κάρι στην σολίχ τσικέ, μανσέτα τσικρι σιμελεσάχ τσικέ, ρωμαϊν κανσικό ρουβί ρημέρο ρισινκουτούχ τσικέ, μανσασέτα τσικρι μέρο ρικότσι νικητόχ τσιρέ ρικατβαλτσίχ,